0: Μπελιό, δύο σβότικοι.
1: Ταχιού τσιμά.
0: Χουμπέλ εμπρέσα, κουτου κάτα τον γιαβ, κατσπόλμητσο, για νουγιάνταλ με γιαχτι αλ γιαβ. Λάτσιλοβ. Λέκε μουλ με γιαχνακέ εμπρέσα, για τελ με χενκάχοβε, ούσου βιντι.